0: Ναι, σαν. Άσα.
1: Τιλιάχ καμά πιάρ. Τιλιάχ να αντιμάγνα νογονού. Τιλιάχ καμά γίν. Ε, γίνε. Πάντα λέει τα γίνε. Πάντα γιο πάντα. Γίνε γράμμα το κάτω. Κάκο γίνε. Και μας τα πάει ο μάγκα τέτα να μου και μας τα εμπρούπτω ήταν γιο πάντα. Βάβου.
2: Yon gelem ne.